0: Ωραία, και βρέχει και με full προεπλικασιόν, εσύ.
1: Oh, yo.
0: Αν μου τα πέμπει, τανή.
1: Ο πατήρα, είπα.
0: Ατερ, ορειντόρετη.
1: Εμάιν τώρα, αφού στην τζέμ τζέμ τηλεφώνη, πρόσφατα. Ωστε smartphone. Σκοίμε ένα App Store, σε Play Store. Ωστε ένα Google. Ωστε ένα Internet Explorer. Ωστε ακούτε τον ιό. Δε ατού σκοίμε Club FM πηγαλιά προ Webin, ωστε Club FM. Προ επλικασιόν.
0: Εσκαρκόιμ.
1: Μπροντά και μη τζάσο ράδιο. Πο το μπετόεμ. Προκάτ ζε μπε.
0: Νιού μου σκάνε βέβαια. Εοπέ.
1: Δε μπροντά και μη μουν σύντα τη τζόιμ. Ράδιο κομτάρι Club FM.
0: Πο. Club FM είναι Κωσόβο.
1: Radio Ship,
0: Ship of Lore,
1: Club Bar,
0: The Bar Beatin që e këtë preferuarën.
1: Që është super preferuara ime, Club Bar Beat.
0: E ti pse e bëra kështu hy, sepse është formë habitore. Do të thënë me një klik ke 6.
1: Po pas ka Joria si është?
0: Pas
1: kërkishim harruar të shkarkonim aplikacionin.
0: Takzoni.